πάμε, θα πώς σε πάτε, το πόβρε πλόβορ. Είναι και βασκή 21, στο πέσιν 71, βρουν να μιλιο. Από 64.